σαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

0: πως ιστορία γίνεται σιωπή.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αρχίζει από πει. Όπως λες παιδάκι, όπως λες πλατεία, όπως λες ας παίξουμε μαζί και στην πόλη.

0: από λεμάς. Μια πόλη ήταν μια πόλη, μια μεγάλη πόλη που άρχιζα από πι. Όπως λέμε, πες μου το όνομά σου. Λέμε πάμε, λέμε πάλι απ' την αρχή.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά. Με πήραν χθες τηλέφωνο με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω. Τα αδερά τους.

φτηνά στις μάντρες υλικά. Στη μέσα μου αρένα, αμάξια δίχως φρένα.

0: έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο

θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

έχει σημασία από τα γραμμή αστικά.

0: Τσογαρίσω στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.
1: Έμπνευση 107 FM.

Ζήσει 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Είναι θλιμμένα τα δικά μου τα τραγούδια, μα τα δικά μου τα ταξίδια μακρινά. Τα πλαστικά μου, αχ και να ξέρες, λουλούδια, αν τα μυρίσεις πως βγάζουν μυρωδιά. Είναι καμένα τα δικά μου τα καράβια, μα είναι οι θάλασσες καρδιά μου στο μυαλό. Μακάρι να ξέρες πως είναι τα φεγγάρια.

εγώ το φτιάχνω με το νου τον καιρό. Αχ και να ήξερε στα πιο βαθιά μου υπόγεια πως έχω κρύψει το πιο

σε κάπου που όλοι χορεύουν, που φωτογραφίζουν και δημοσιεύουν, που δεν έχουν χτες και δεν έχουν καιρό. Ανεβαίνει στα κτίρια σαν τους αγγέλους και ψάχνει.

οι γυναίκες προδίδουν τους άνδρες για λίγη ασφάλεια. Τσιλενικά άνδρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Κάποιες μέρες η αγάπη

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν, να είστε καλά όλοι.

Κρύβει ο δρόμος, αλλάζει ο καιρός. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς. Γυρίζει ο ήλιος, πέφτει το φως.

παντού φωτιές μέσα στου χρόνου τις στοές. Πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός και εσύ στην πρίνη μοναχός.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: θες να ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: ago. I didn't know the art of letting go.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Βάφει η σελήνη τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μ' άρωμα ψέμα μου πω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Ματούλα Δημήτρης μαζί σας μέχρι τις 10 στο πρωινό της Δευτέρας, 15 Ιουνίου σήμερα. Και τι καιρό περιμένουμε στα μέσα του μήνα, φυσικά.
1: Καλό.
0: Καλό, με συννεφιά μέχρι τις. Μέχρι τους 31 βαθμούς.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Θα φτάσει, ναι. Έχει λίγη ψύχρα αυτές τις μέρες. Ενώ ανάλογα με συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες. Και αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία από αύριο. Να φτάσει στους 33-34, κάπου εκεί.
1: Πάντως
0: με συννεφιές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Την Πέμπτη ίσως βρέξει λίγο.
1: Την Πέμπτη λίγο βροχή. Ναι, εντάξει. Ναι. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, την παρέα σας.
1: Την άλλη εβδομάδα όμως. Βλέπω ότι έρχονται μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Όχι. 35.
1: Ναι.
0: Σωστά. Εκεί γύρω στις 22 με 23 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: 24. Λοιπόν, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Νατάσα Αποφίλου και όλα είναι μπροστά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 7 και 12 η ώρα, 15 Ιουνίου σήμερα. Και σήμερα έχουμε μια είδηση που μάλλον.
1: Ναι, τέλος πάντων, περιμένουμε μέσα στη βδομάδα, μέσα στην Παρασκευή.
0: Θα θέλαμε πολύ να ισχύει, ναι, γιατί έχουμε τελικά επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ναι.
1: Καλά, μέχρι να υπογραφούν όλα και να δούμε και ακριβώς τις λεπτομέρειες.
0: Θα υπογραφούν
1: κρατάμε
0: λειτουργικά
1: λίγο την,
0: από ό,τι μάθαμε.
1: Και στην Ελβετία νομίζω ότι θα γίνει.
0: Ναι, ναι, τελικές συμφωνίες. Ναι. Τι προβλέπει η συμφωνία?
1: Αυτό νομίζω ότι μέχρι να το δούμε καθαρά να υπογράφεται.
0: Ναι, ναι, απλά λέμε τώρα τι θέλουν.
1: Ναι, τι λέμε.
0: Τι λέμε, ναι. Άμεση και μόνιμη πάυση όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα και στον Λίβανο.
1: Ναι.
0: Οι τεχνικές συνομιλίες θα γίνουν όντως. Τώρα μέσα στην εβδομάδα η συμφωνία θα υπογραφεί στη Γενέβη. Και ο Τραμπ λέει πως από την Παρασκευή τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά.
1: Από την Παρασκευή που ουσιαστικά θα υποτίθεται θα είναι η λήξη αυτής της εβδομάδας των διαπραγματεύσεων και υπογραφών. Για να δούμε, μακάρι. Είναι μακάρι. Δευτέρα ακόμα και...
0: ναι.
1: Είναι λίγο νωρίς.
0: Για όνειρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας. Στάθος Ξαρχάκος εδώ, είναι το ένα πρωινό και είναι η Μαρή Δημητριάδη από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο», 7 και 14 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Να σας θυμίσουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι. Ο Αποστόλης κέρδισε την προηγούμενη Παρασκευή. Να του στείλουμε συγχαρητήρια από τον αέρα τώρα. Το νέο ποσό για το οποίο παίζουμε τώρα είναι 9.300 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά που φανταζόμαστε σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να τα διεκδικήσετε με γραπτό μήνυμα στο 19.600. Γράφετε win στο μήνυμα, αυτό είναι μόνο, τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κάνει την κλήρωση. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στην κλήση.
1: Το λέμε.
0: Είναι αυτονόητο, αλλά αν δεν απαντήσετε, χάνετε το δικαίωμα συμμετοχής. Και στη συνέχεια να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Και η γραμμή υποστηρίξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Είναι Δευτέρα, μαθαίνουμε το ποσό σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι. Άλλη μια φορά 9.300 ευρώ. Για αυτά τα χρήματα παίζουμε στο χρηματοκιβώτιο και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Pixlax. Από τη δεκαετία του 90 που τραγουδούν εδώ πως οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, σήμερα 7 και 22 η ώρα.
1: Και έχουν αρχίσει τα ξενύχτια. Έχουμε διαλυθεί. Ένα Σαββατοκύριακο φύγαμε να πάμε να κάνουμε ένα ρημαδο μπάνιο. Και είχαμε και... Ολυμπιακό το Σάββατο. Μετά με να δει βιντεάκια, να χαρεί, να ανεβάσει. Ναι, ναι.
0: Για εσά που ασχολείστε με αυτά,
1: ναι. Κοιμηθήκαμε 3 ώρες, 4 η ώρα αφύπνιση να δούμε Νίξ.
0: Σωστά.
1: Να παίρνουν το πρωτάθλημα και αυτοί.
0: NBA στην Αμερική. Μεταφράζω εγώ, ναι.
1: Λοιπόν, κοιμηθήκαμε 5 ρημαδόρες, ξυπνήσαμε να κάνουμε ένα μπάνιο για το οποίο πήγαμε μερικά χιλιόμετρα μακριά. Και μετά άρχισαν και τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Είχε χθες Γερμανία. Και...
0: Η οποία με πόσο κέρδισε την ομάδα αυτή που έπαιζε?
1: 6-1. Κρίσιμη ήταν στο 1-1 και ήταν όλη η Παναγία μου. Γερμανία, τι έκπληξη είναι αυτή. Αλλά μετά φαίνεται ότι. Επίσης, τώρα θέλω να πω ότι έπαιζε μια πολύ μικρή ομάδα.
0: Κουρασάω.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το είδα μόλις.
1: Ναι, 150.000 άνθρωποι είναι όλοι και όλοι στη χώρα. Εντάξει, δεν βάζουμε 6 γκολ. Δηλαδή, πραγματικά δεν εξαντλούμε τώρα στο Κουρασάω. Είναι και λίγο ντροπή.
0: Το τελικό σκορ είναι 7-1.
1: Α, 7-1. Εντάξει, εγώ στο 6 πρέπει να φύγω από το Δερβένι για Αθήνα. Τέλος πάντων, ναι. 7-1, έσχος. Συγγνώμη κιόλας. Αλλά φαίνεται ότι και τώρα πριν από λίγο. Γιατί.
0: Έπαιζε... Δεν τους λυπήθηκαν οι Γερμανοί καθόλου, αυτό εννοείς.
1: Ναι, έπαιζε και η Σουηδία με την Τινησία. Επίσης 5-1. Mm. Καλά, τι κάνουνε. Πόλο παίζουνε. Δηλαδή, συγγνώμη, και τι θα. Δεν μετράει τον περισσότερο σκορ και με μισό να κερδίσεις, τους βαθμούς θα τους πάρεις.
0: Ησυχάστε
1: λίγο. Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Σοφία Βόσου και το Φιλαράκι. Η ώρα έχει πάει 7 και 24. Καλή εβδομάδα, πρωινό Δευτέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Στο πρωινό τη Δευτέρα, 7 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα και σήμερα η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Τι μα λέει τώρα, πως έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά τη επιχείρησή σου και αποκτά περισσότερη αξία, γιατί μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι, κερδίζει 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά, παίρνει δωρεάν το Internet Backup για να μένει πάντα συνδεδεμένο, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και, και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεται σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ, και η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου είναι από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα καλέσετε τώρα στο 18 11 33, ή θα επισκεφτείτε το φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ο Γιάννης Πανός ξεκινά την καριέρα του στο Παρίσι με την Μπριζίτ Μπαρντό και την Ζιλιέτ Γκρεκό. Ο ήχος της Δύσης τον ακολουθεί για πάντα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, πάνε διακοπές θα πάνε.
7: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 9.300 ευρώ.
8: Και αν τα κερδίσεις...
9: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 9.300 ευρώ.
8: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα.
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα πρωτεύγεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει.

0: Πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
2: Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
3: Bigger, better, spookier.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Το χέρι μου στα μαλλιά σου. Φίδι που γυρνάει στη φωλιά του αφού έκαμε κακό. Η ψυχή μου ελαφρώς λερωμένη. Σαν άσπρο κοστούμι καλοκαιρινό. Πάνω από τα ναυάγια ο ήλιος ξεπρόβαλε κουρασμένος. Το χέρι μου, η ψυχή μου, ναυάγια. Γιώργος Μαρκόπουλος.
9: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Οι ερώτες είναι σένιωσα μέσα μου παντού.
9: Πάντα έντεχνα.
10: Στο τσιγάρο που κρατώ.
9: Πάντα μελωδία.

0: Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, αποκλείται να μην έχετε ακούσει πως ο Έλον Μάσκ είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος στον κόσμο.
1: Έπαιξε πολύ το Σαββατοκύριακο. Το θέμα είναι τι έκανε στην ώρα. Α, σκεφτεί κανείς λίγο τη ζωή του, τι έκανε την ώρα που άκουγε αυτό. Δηλαδή, ήταν στο σούπερ μάρκετ του σε τιμές, ήταν στο διαδίκτυο και είχαν μόλις έρθει 10 λογαριασμοί.
0: Ναι, συνειδητοποιούσε ότι δεν έχει ποτέ που να βγάλει το μήνα.
1: Ακριβώς, ήσουν σε ένα βενζινάδικο και λες τώρα για να φύγω ένα διήμερο, πού να βάλω βενζίνη. Ναι.
0: Επίσης, συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος στη σημερινή κοινωνία, στο σημερινό κόσμο, μπορεί να έχει τόσα χρήματα δικά του. Τι μπορεί να κάνει με ένα τρισεκατομμύριο.
1: Μπορείς να κάνεις. Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, έτσι.
0: Ναι. Αν ήταν, λέει, τοποθετημένα από, τη μία, από άκρη σε άκρη.
1: Ναι, είναι τα χαρτονομίσματα.
0: Θα εκτείνονταν σε σχεδόν 156 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτό, λέει, σημαίνει.
1: Και κάναν την πράξη. Ναι.
0: Πάνω από 200 ταξίδια με την επιστροφή στη Σελήνη.
1: Θα πάμε 200 φορές σε Σελήνη και θα έρθουμε με αυτά τα χρήματα. Λέμε τώρα.
0: Είναι το διπλάσιο αυτό το ποσό από το ΑΕΠ μια ολόκληρη χώρα τη Νότια Αφρική.
1: Καλά, σχεδόν μια Υπήρου.
0: Δεν τη λες και φτωχή. Ναι. 301 τρισεκατομμύριο σημαίνει επίσης 2,5 εκατομμύρια σπίτια στις ΗΠΑ.
1: Ότι αγοράζει 2,5 εκατομμύρια σπίτια. Αγοράζει 243 δισεκατομμύρια γαλόνια βενζίνης. 700 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Ο οποίος είναι ο συνειδητής της Google.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ναι, για να καταλάβω λίγο τα μεγέθη, ο Τζεφ Μπέζος, ας πούμε, της Amazon έχει 249 δισεκατομμύρια στην περιουσία του.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Τώρα μιλάμε για ένα
1: περίπου 700 λιγότερα από τον Elon Musk. Ναι, εντάξει, είναι τρομερό ότι μαζεύεται σε ένα πρόσωπο αυτή η δύναμη. Mm. Γιατί δεν είναι να μετρήσουμε τα χαρτονομίσματα αν βγαίνει 200 φορές το ταξίδι στη Σελήνη. Προφανώς είναι άλλη ισχύ που έχει ο Elon Musk.
0: Και όλα αυτά δεν είναι στην τσέπη του. Όλα αυτά είναι και σε μετοχές. Εντάξει, και αν τυχόν τις πάει να τις αγοράσει, να τις πάρει πίσω, θα χάσουν τα χρήματα, ίσως η περιουσία θα χάσει μια μικρή αξία.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι λογιστικά τουλάχιστον έχει φτάσει στο 1-3.
1: Ναι, έτσι και στο στρώμα δεν θα τα είχε.
0: Δεν μπορείς. Το θέμα είναι πώς φορολογείται αυτός ο άνθρωπος. Μας έχουν πει.
1: Και να φορολογείται. Ναι. Εμένα το ότι τα έχει. Ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με τόση δύναμη μου φαίνεται. Περισσότερο με απασχολεί από το αν φορολογείται.
0: Προφανώς, απλά αν δεν φορολογούνται οι πλούσιοι είναι ένα θέμα το πώς φορολογούνται. Αλλά ναι, αυτός ο άνθρωπος τώρα δείχνει το κενό. Ένα ακόμα κενό στο πώς δουλεύει ο κόσμος μας. Ακριβώς. Συνεχίζουμε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Και η μοναξιά του Σκηνοβάτη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 παρά 20 ώρα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 7 και 49 πάει η ώρα.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς έχετε υποβάλει τη φορολογική σας δήλωση?
1: Δεν γίνονται αυτόματα αυτά.
0: Γίνονται, αλλά πρέπει να.
1: Να έχεις τον άνθρωπο για 17 αυτόματα.
0: Ναι, και πρώτον και δεύτερον να συμφωνήσω ότι αποδέχεσαι αυτό που έχει συμβεί. Ναι.
1: Αν δεν το αποδέχεσαι, είναι λίγο δύσκολο.
0: Παρ' όλα αυτά.
1: Ακρί.
0: Σήμερα είναι η τελευταία προθεσμία για να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση και έτσι να εξασφαλίσετε έκπτωση 3%.
1: Γι' αυτό νομίζω ότι είναι η τελευταία μέρα στην πραγματικότητα.
0: Αυτό εννοούμε. Ναι. Για την έκπτωση του 3%.
1: Αυτή η τεράστια έκπτωση που θα σώσει τη ζωή μας.
0: Τίποτα δεν είναι μεγάλη, προφανώς καταλαβαίνετε.
1: Τώρα σου έχει έρθει ένα μεγάλο πακέτο από εφορία. Δεν ξέρω πόσοι έχουν να το δώσουν όλο. Δεν ξέρω. Ναι.
0: Για να εξοφλήσετε εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου.
1: Αυτό ο άνθρωπος είναι... για να σας μιλήσει και οικονομικά μπορεί να καταστραφείτε.
0: Αυτή είναι η έκπτωση λοιπόν, 3% εάν πληρώσετε εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αν δεν βρεις τα λεφτά εσύ τώρα.
1: Αυτό.
0: Να πληρώσεις.
1: Ορίστε.
0: Οι δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 2%. Ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Καλή δύναμη. Και πάμε με Λαυρέντη Μαχαιρίτσα τώρα.
1: Και,
0: συνεχίζουμε.
1: Και ένα υπογλώσιο την ώρα που θα δείτε το ποσό που θα σχηματίζεται.
0: Αν φτάνει το ένα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Η ώρα πάει 8 παρά 7 λεπτά. Mm-hmm. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τη σημερινή μέρα που είναι η προθεσμία για να υποβάλουμε την φορολογική μας δήλωση και να έχουμε
1: έκπτωση και να κερδίσεις αυτό.
0: 3% αν την πληρώσουμε μόνο μια.
1: Ναι, με μία.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν, μόνο ρούφι.
0: Με ένα πόνο.
1: Με το ποτήρι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τώρα όμως, μια και λέμε για οικονομικά, βλέπουμε εδώ πέρα ότι φαίνεται ότι τέλος του μηνός, τέλος Ιουνίου, θα έρθει αυτή η ρύθμιση την οποία περιμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Διότι η ΑΔΕ προετοιμάζει, λέει, την έναρξη ενός νέου προγράμματος. Το νέο πρόγραμμα 72 μηνιαίες δόσεις. Άλλη μία ρύθμιση. Για αυτές τις ρυθμίσεις που έχετε χάσει, που έχουν.
0: Σας έχουν μπλοκάρει λογαριασμούς.
1: Ναι, τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί. Δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, η ηλεκτρονική πλατφόρμα φαίνεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία και εκεί αρχίζει ένα μεγάλο ουφ της χώρας. Τέλη Ιουνίου, για όσους περιμένετε. Εντάξει, 72 είναι πολλές δόσεις. Είναι μια ανάσα. Για χρήματα που δεν μπορείς να τα δώσεις έτσι και αλλιώς.
0: Ναι, είναι αρκετά. 72 δόσεις.
1: Άλλο να δίνεις ένα 50 το μήνα και άλλο να. Να πρέπει να τα πληρώσεις όλα και να ξέρεις ότι υπάρχει κάτι που σε κυνηγάει, είναι ένα χρέος. Λοιπόν, αυτά με τα χρέη. Φτάνει η δευτεριάτικα.
0: Ναι, ναι,
1: να πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να χρυσώσουμε έτσι λίγο το χάπι, γιατί σας έχουμε έναν διαγωνισμό με την C-Jets που είναι και σήμερα μαζί μας με εισιτήρια. Τώρα για το καλοκαίρι. Αν λοιπόν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε πιο γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας, με πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύετε την ώρα που σας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κερδίστε λοιπόν 2 εισιτήρια μετεπιστροφής σε οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets.
1: Εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό.
0: Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας.
1: Αυτό, λοιπόν, το mail είναι play@frontstage.gr και στο θέμα θα γράψετε μελωδία εισιτήρια και φυσικά το ονοματεπώνυμό σας.
0: Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Γκάζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από...
9: Η ώρα είναι 8.
10: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
11: SMK Group.
12: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
11: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
12: λειτουργικότητας και αισθητικής.
11: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
12: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
11: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
12: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
11: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
12: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
11: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
12: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
11: SMK Group. Το μέλλον.
13: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
14: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.
15: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας.
4: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Ήταν 15 Ιουνίου λοιπόν του 1994, 32 χρόνια πριν, όταν έφυγε ο Μάνος Χατζηδάκης.
1: Ναι.
0: 32 χρόνια.
1: Βέβαια. Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα που έχει βγάλει αυτή η χώρα, κατά τη γνώμη μου. Ο άνθρωπος που κατάφερε να συνδέσει τον κόσμο, το λόγιο κόσμο, με, με τη λαϊκή μουσική.
0: Μελωτώντας πολύ βαθιά το τι θα πει η Ελλάδα και ορίζοντας την ελληνικότητα.
1: Και με τόλμη. Έτσι δεν ήταν πολύ εύκολο ούτε να το κάνεις, ούτε να το πεις, ούτε να το σκεφτείς εκείνη την εποχή. Ένα παιδί που ήρθε από την Ξάνθη με τη μητέρα του και την αδερφή του, όταν χώρισαν οι γονείς του και στην Αθήνα έκανε διάφορες δουλειές. Από παγοπόλης, φορτοεκφορτωτής, το λιμάνι του Πειραιά.
0: Έχει εδώ την περίοδο της κατοχής και μετά της απελευθέρωσης.
1: Ναι, δούλευε στο εργοστάσιο, στο Φίξ, μετά ήταν υπάλληλο στο φωτογραφείο, στο μεγάλο οικονόμου. Ήταν βοηθός νοσοκόμου στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Και μετά άρχισε σιγά σιγά οι γνωριμίες με καλλιτέχνης, διανοούμενος και φυσικά
0: αρχίζει μαθήματα μουσικής
1: ακριβώς
0: φυσικά,
1: με τον Παλάντιο, τέλος πάντων, που ήταν έτσι μια πολύ σημαντική μορφή της ελληνικής εθνικής μουσικής, και αρχίζει σιγά σιγά να σκαλίζει στην πραγματικότητα. Είχε κάνει και νομίζω ότι παρακολουθούσε και μαθήματα φιλοσοφία, ήταν στη σχολή στη φιλοσοφία στην Αθήνα, αλλά δεν τελείωσε ποτέ. Τέλος πάντων, γενικά ήταν ένας άνθρωπος που άρχισε να ψάχνει την ουσία μέσα στα πράγματα και την ελληνική ψυχή σε αυτό που συνέβαινε γύρω του. Και έφτιαξε αυτά τα μαγικά πράγματα που έφτιαξε.
0: Πέρα από όλα αυτά που γνωρίζουμε πως έφτιαξε, να πούμε μεταξύ άλλων πως αυτός ο άνθρωπος το 49 ήρθε και είπε στους σαλονάτους Αθηναίους: το ρεμπέτικο είναι η απάντηση.
1: Ναι.
0: Ψάξτε το.
1: Σε μια πολύ συντηρητική ελληνική κοινωνία τότε, που όλα αυτά τα πράγματα ήταν όχι απλώς στο περιθώριο, ήταν εντελώς μακριά. Εννοείται ότι ξεκίνησε, ξέρεις, και από το θέατρο όλη αυτή την πορεία με πολύ σημαντικές παραστάσεις, και μετά έγινε, φυσικά πέρασε στο σινεμά, μετά ήρθε η Μελίνα, ήρθε η Κάλπικη Λύρα στην αρχή, μετά ήρθαν οι κύκλοι τραγουδιών και μετά είμαστε τόσα χρόνια μετά το θάνατό του εδώ να λέμε ότι Χατζηδάκης δεν ξέρω αν θα καταφέρει ποτέ να ξαναβγεί.
0: Και πέρα από το έργο του, πρέπει να σταθούμε κάποια στιγμή, ούτως ή άλλως στεκόμαστε, και σε αυτά που έχει πει και στην πολιτική του στάση.
1: Ναι.
0: Και σε όλα αυτά που προσπαθούσε να βάλει στο μυαλό μας για να μας δείξει ότι υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση της πραγματικότητας.
1: Όχι, κυρίως ότι υπάρχει η δύσκολη ανάγνωση, ότι υπάρχει ο δύσκολος δρόμος. Ακριβώς. Σε μια χώρα που έβλεπε από τότε, πόσο μάλλον μετά, με τη Λέλαπα, τέλος πάντων, της δεκαετίας του 80 και ύστερα, ότι έχει μια μεγάλη ροπή στην ευκολία και στο τέλος πάντων, μην το πω στον αέρα.
0: Ας μην το πούμε, ναι. Συνεχίζουμε. Είναι η Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα.

0: Αλέτα και τον Πάρτο Ναυάγιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: 8 και 12 η ώρα. Γιατί λέγαμε πριν ότι οι δρόμοι φαίνονται σχετικά λίγο πιο χαλαροί?
1: Γιατί νομίζω ότι από σήμερα λένε καλό καλοκαίρι τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια. Είναι και η τελευταία μέρα για τους υποψηφίους του Νεπάλ για τις πανελλαδικές. Νομίζω μένουν μόνο τα ειδικά μαθήματα από εδώ και πέρα μέχρι τέλος του μηνός. Αλλά και κατά ψέματα, όταν έχει φύγει από τη μέση τα πιτσιρίκια, έτσι κι αλλιώς βλέπετε λιγότερη κίνηση. Είναι αυτό που σου έρχεται το χαρτάκι που λέει ότι το σχολείο μας θα παραμένει ανοιχτό μέχρι 15 Ιουλίου, κάθε Παρασκευή, 10 με 12. Αν θέλετε κάτι, υποχρεώσεις, να έρθετε να πάρετε τα χαρτιά σας, να κάνω αυτό, να πάτε να γραφτείτε στην επόμενη τάξη. Υπάρχει μια διαδικασία, αλλά κάποια στιγμή, εντάξει, τώρα τελειώνουν τα μαθήματα, ήθελα λίγο να κουβεντιάσουμε για το πόσο κοστίζει για ένα παιδί του δημοτικού ή του γυμνασίου, πρώτες τάξεις γυμνασίου, έτσι, πόσο κοστίζει το τέλος του σχολείου. Γιατί είναι ένα ολόκληρο project πια. Δεν ξέρω, νομίζω όλοι το έχουμε αντιληφθεί.
0: Τι σημαίνει,
1: παιδιά.
0: Τι σημαίνει δηλαδή, τι κάνουν τα παιδιά?
1: Δώρο στη δασκάλα. Σημαίνει ότι προετοιμάζονται για τη γιορτή. Σε όποια τάξη και να είναι, λες τάξη, στην αποφύτηση, σε μεγάλες τάξεις, μπορεί να θέλει κάποιο παιδί, ειδικά στα ιδιωτικά σχολεία, να αγοράσει ένα φόρμα. Όχι, αυτό συμβαίνει από μικρά παιδιά. Αρχίζει. Τι θα φορέσω, πώς θα κάνω τα μαλλιά μου, τι θα πάρω στη δασκάλα, πόσο θα.
0: Ό,τι θυμήθηκα τώρα.
1: Ναι. Τι θα φέρεις εσύ για τη γιορτή, τίποτα. Να πάω να αγοράσεις ό,τι θέλετε, να σου δώσω λεφτά να πάρεις. Όχι, όλες οι μαμάδες φτιάχνουν κάτι. Όλες φεύγουν, κάτι στολίζουν.
0: Πολύς χρόνος όμως.
1: Και πολλά χρήματα.
0: Και
1: επίσης υπάρχει και όλο αυτό το πακετάκι που έρχεται σπίτι με αυτό το φάκελο που είναι το παιδί ντυμένο αστροναύτης και όλη τη χρονιά έχει κάνει τη γη γύρω από τη σελήνη, ή είναι καουμπόις και έχει. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλα project πια.
0: Φωτογραφίες σχολικές που τα βγάζουν.
1: Αυτό είναι. Οι φωτογραφίες είναι το project με την NASA ή με τον καουμπόι ή με όλο αυτό. Το οποίο συνοδεύεται φυσικά από τη φρικτή κούπα, με τη φωτογραφία επάνω, τον μπρελόκ.
0: Την οποία τη βρίσκεις μετά από χρόνια σε μια μετακόμιση και λες καλά.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι το παιδί μου. Μήπως μου έχουν δώσει άλλο παιδί στην κούπα. Τέλος πάντων, είναι τόσο κακοτυπωμένη καμιά φορά που δεν αναγνωρίζω το παιδί σου. Τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση είμαστε όλοι οι γονείς. Να τελειώσει σήμερα, να πάνε εκεί που είναι οι κούπες, μπρελόκ, φωτογραφίες κτλ. Να κλειστούν και να τα ανοίγουμε, όπως εγώ το Σαββατοκύριακο στο Δερβαίνη, στο χωριό. Μετά από πολλά χρόνια να τα βλέπουμε οι ξαδέρφες και οι θείες να μας δείχνουν πώς ήμασταν.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Και συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, χαιρετίσματα στην εξουσία εδώ. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 8 και 4 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 8 και 23 η ώρα. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή που μας έρχεται λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.900. Πώς το είπα? Άλλη μια. 9.300 ευρώ.
1: Θα τη βρούμε την άκρη.
0: 9.300 ευρώ λοιπόν.
1: Αυτό στο κιλό.
0: Ναι, σας περιμένουν. Αν θέλετε, διεκδικείτε τα χρήματα αυτά με γραπτό μήνυμα στο 19.600 γράφοντας μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Πώς παίζουμε το παιχνίδι? Στέλνουμε το μήνυμά μας μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και αυτό είναι όλο. Και σε καλή μεριά.
1: Αμέσως το κερδίζετε.
0: Έχετε το νου σας να απαντήσετε στην κλήση, γιατί αν δεν απαντήσετε.
1: Χάνετε. Τι, αν δεν απαντήσετε.
0: Το ποσό. Ναι. Όλα αυτά Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μας. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρης Ζερβουδάκης. Με το ίδιο μακό στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 24 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα, 15 Ιουνίου, 8 και 28 η ώρα. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις, θέλετε ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα απολαμβάνετε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες, σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες, έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Στο 18.11.33 θα μάθετε λεπτομέρειες ή με μια επίσκεψη στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός θεωρείται ο πατέρας του νέου κύματος. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.300 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία

0: Τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast προς ανατολίζοντας τη συλλογή με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
5: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Αν σε πω γκόμενα θα σε αφανίσω. Αν σε πω αγάπη μου θα αφανιστώ. Ηλεκτρικό πουλί στα χείλη της αβύσου. Δάσος πυκνό που το περνάω σφυρίζοντας. Εσύ, Αντώνης Φωστιέρης.
9: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Όσα

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Δευτέρας, 15 Ιουνίου σήμερα, 8 και 39 η ώρα. Εσείς όταν... μισό λεπτό, γιατί κάτι έχει πάθει εδώ το σύστημα.
1: Το σύστημα τι έπαθε?
0: Κόλλησε ο υπολογιστής μας.
1: Ναι, και... δεν νομίζω, νομίζω ότι τα ανοίγει όλα μαζί.
0: Α, μάλιστα. Εσείς διαβάζετε προφανώς, το που έχετε και το καλοκαίρι, διαβάζετε βιβλία.
1: Θα ξεκινήσω από την ερώτηση, εσείς διαβάζετε?
0: Βιβλία. Ναι. Οι επιστήμονες βρήκαν λοιπόν ότι όταν διαβάζεις ένα βιβλίο από
1: το χαρτί,
0: το χαρτί και όχι από την οθόνη, γιατί πολλοί μπαίνουν σε αυτόν τον πειρασμό, η κατανόηση είναι πολύ βαθύτερη. Δηλαδή ότι ο εγκέφαλος, ισχυρίζονται οι επιστήμονες, έχει μια μεγαλύτερη, μια πιο δυνατή σχέση με τον τρόπο που εξελίσσεται το κείμενο σε ένα χαρτί παρά όταν σκρολάρουμε την οθόνη μας.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, γιατί καμιά φορά είναι ο τρόπος που έχεις μάθει. Γιατί όλα είναι ένα pattern. Εμένα καμιά φορά μου φαίνεται πρέπει να γράψω με στυλό μία λέξη για να... για να δω την ορθογραφία της. Όταν για κάτι έχω αμφιβολία, δεν υπάρχει πίσω να το βρω στον υπολογιστή με τα πλήκτρα.
0: Ναι, λοιπόν,
1: αν πάρω στυλό και το γράψω, χρειάζομαι να μην το κάνω σωστό.
0: Επιβεβαιώνουν οι επιστήμονες αυτό που λες. Όταν γράφουμε ή όταν διαβάζουμε κάτι σε χαρτί, ο εγκέφαλός μας λέει φτιάχνει έναν χάρτη γεωγραφίας πάνω στη σελίδα. Θυμάστε όταν στο σχολείο, στις πανελίδι, πανελλαδικές, παπαγαλίζεται ιστορία για παράδειγμα που σημειώνονται με διαφορετικά χρώματα διάφορα σημεία του βιβλίου και μετά θυμόσασταν τα χρώματα.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν το κάνει ο εγκέφαλος και επισήμως και γι' αυτό το λόγο προτιμά, όπως λένε οι επιστήμονες, τα κείμενα σε χαρτί για να μπορεί ο εγκέφαλος να εντοπίζει τις πληροφορίες ξανά όταν θέλει, δηλαδή διαβάζουμε ένα βιβλίο. Και ξεχνάμε αυτό το όνομα, τι όνομα είναι, ποιος ήρωας είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Το μυαλό θυμάται.
1: Ναι. Επίσης, το μυαλό δεν έχει να κάνει μόνο ότι προτιμά το χαρτί, προτιμά τον τρόπο στον οποίο έχει εκπαιδευτεί. Γιατί έτσι έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας εδώ και αιώνες. Ίσως πάρει μερικούς αιώνες για να φτάσουμε να σκρολάρεις να είναι ο τρόπος σκέψης. Αλλά μέχρι τότε νομίζω ναι. Το χειροπιαστό, τα στυλό, τα βιβλία, το χαρτί είναι αυτό το οποίο ξέρει ο εγκέφαλός μας.
0: Και εδώ που τα λέμε τώρα το καλοκαίρι στην παραλία με το βιβλίο και να μπει και λίγη άμμος μέσα δεν πειράζει.
1: Ίσα-ίσα
0: είναι ένα αποδεικτικό χρήσης.
1: Ναι, εμένα πάντα στη βιβλιοθήκη, έτσι όπως είναι όλα τα βιβλία του καλοκαιριού που έχουν αυτή την κυματιστή ράχη, είναι οι πιο ωραίες μου στιγμές σε αυτή τη βιβλιοθήκη, την πελώρια του σπιτιού. Αυτά που είναι, γιατί ακουμπάνε πάνω στο μαγιό, γιατί κάτω-κάτω είναι κυματιστά.
0: Γιατί έχουν μια κοιλίδα από αντιλιακό.
1: Γιατί σίγουρα τα έχει συνδέσει με μια. Ξέρεις που έχεις διαβάσει το βιβλίο του Ρόθ αυτό, ξέρεις σε ποιο νησί έχεις διαβάσει. Είναι. Βέβαια, τα κυματιστά βιβλία έχουν την πιο ξεχωριστή θέση στο.
0: Και τα τσαλακωμένα που μερικές φορές τα βάζεις άρον-άρον μέσα στην τσάντα της παραλίας.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα σημάδι. Συνεχίζουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης και η αγορά του Αλχαλίλη. Καλημέρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 9 παρά 11 η ώρα, καλή εβδομάδα. Να σταθούμε τώρα για μια αφορμή το Μουντιάλ.
1: Ναι, όχι μόνο το Μουντιάλ.
0: Ναι, όχι μόνο και το μπάσκετ, εντάξει, το καταλαβαίνω. Σε μια θεωρία που βρήκαμε στο περιοδικό Time.
1: Την επιβεβαιώνω.
0: Το καταλαβαίνω και το ζηλεύω εσάς που πραγματικά βρίσκεται χαρά στο να παρακολουθείτε αθλήματα, ναι. Γιατί λοιπόν μας κάνει χαρούμενους το να βλέπουμε παιχνίδια?
1: Γιατί υπάρχει ταύτιση, γιατί συντονίζεσαι,
0: ναι.
1: Γιατί νιώθεις ότι κάτι μοιράζεσαι, γιατί υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο, γιατί ο καθένας μας έχει γίνει μια ομάδα μέσα από μια διαδρομή. Και αυτό παίζει ρόλο, δηλαδή αν σε έχει κάνει κάποιος Ολυμπιακό, δηλαδή η Παναθηναϊκό ή οποιαδήποτε ομάδα, δεν το ξεχνάς. Είναι και μια σύνδεση με τον άνθρωπο που σε έχει οδηγήσει τέλος πάντων σε αυτό το δρόμο.
0: Τι λέει εδώ ένας ψυχολόγος συμπεριφοριστής?
1: Ότι το, το διαβάζουμε αυτό στο Time.
0: Στο περιοδικό Time, ναι. Παρακολουθώντας το να παρακολουθείς μάλλον ένα παιχνίδι ζωντανά, εκεί στο γήπεδο κιόλας, νιώθεις ότι η ζωή σου αξίζει. Δηλαδή, για κάποιες ώρες δεν νιώθεις μόνος, υπάρχει αυτό το αίσθημα της πρωτοκίας της ικανοποίησης να κερδίσει η ομάδα σου και νιώθεις ότι η ζωή σου αξίζει τον κόπο.
1: Αν είσαι Ολυμπιακός, θα αξίζει λίγο περισσότερο.
0: Εδώ το λέει ο ψυχολόγος.
1: Όχι, θέλω να πω, κρίνοντας από το αποτέλεσμα, γιατί σε κάτι, ναι. Γιατί είσαι πρωταθλητής Ευρώπης. Τι θα κάνουμε, έχεις λύσει χάρες περισσότερες.
0: Επίσης, συνεχίζουμε με την έρευνα.
1: Ναι, συνέχισε το
0: 2020 λέει πως το να παρακολουθείς αθλήματα στην τηλεόραση όντως σου δίνει μια ικανοποίηση. Δεν μειώνει τη μοναξιά ή τη μοναχικότητα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αλλά νιώθεις ότι συνδέεσαι με άλλους ανθρώπους που κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα.
1: Με τη συγγνώμη, κύριε, δεν σας τα είπαμε πριν από τον μπιχεβιοριστή.
0: Αλλά λέμε το τηλεοπιστήμονα.
1: Σου δίνει ικανοποίηση, σου δίνει ταύτιση, σου δίνει συνέστημα, σου δίνει τέλος πάντων μια σύνδεση με τον άνθρωπο που σε έχει οδηγήσει μέχρι εκεί. Αυτό που σου στερεί είναι ύπνο.
0: Σωστό.
1: Είτε,
0: και όταν χάνει η ομάδα σου, τι σου στερεί?
1: Ύπνο επίσης. Ύπνο και χρήματα για το φαρμακείο.
0: Ωραία. Συμφωνώ. Συνεχίζουμε. Πάμε στα κλασικά μας.
1: Εμείς δεν το αισθανόμαστε πολύ συχνά αυτό. Μετά από τη Σαββατοκύριακο, θέλω να μην βάζει τέτοια θέματα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα αρχίσουν τώρα όλοι.
0: Συνεχίζουμε με τα κλασικά μας. Γιώργος Νταλάρας, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω. Από το εμβληματικό άλμπουμ για το έντεχνο λαϊκό τραγούδι, τη Μικρά Ασία, του Απόστολου Καλδάρα.

0: Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, φυσικά, ακούσαμε και τη φωνή του Γιάννη Φέρτη.
1: Βέβαια.
0: Του γνωστού ηθοποιού. Καλημέρα, Μελωδία. Συνεχίζουμε τώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το WhatsApp. Αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, μιλάμε για μια νέα διαφήμιση που μιλά έτσι στην ψυχή του κάθε Gen Zender. Μιλάει για τις αγωνίες που έχουν οι νέοι, τις φέρνει στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί έτσι μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Στις
1: 9.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 9.300 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
7: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνουμε μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάση Ντόβη, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Νούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσει Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγο, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
11: Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
12: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
12: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
12: Cherry Park, the place of happiness.
13: Καλοκαίρι 2026.
14: Ωχ, παιδιά, δυο κολοκύθες σε σες long.
15: Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
13: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
14: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
16: Bigger, better, spookier.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
16: Λάμπι! Wow.
1: Στις 18 Ιουνίου.
17: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
18: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
17: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
19: Εγώ πάντα ακούω. Oh.
17: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
20: Χαρά στο πόντσο.
1: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
21: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να...
22: Η ώρα είναι 9.
23: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
24: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
26: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας...
27: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών υαλουρονικού οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
28: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Δευτέρας, 15 Ιουνίου σήμερα, σε λίγες ημέρες, 19 Ιουνίου, ο Τραμπ γίνεται 80. Και ίσως και εσείς να έχετε δει αυτές τις φωτογραφίες από το Λευκό Οίκο ή διάφορα βίντεο με ό,τι ετοιμάζει εκεί.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζει, φτιάχνει ένα τεράστιο ρινγκ για πολεμικές τέχνες.
1: Βέβαια, γιατί όλοι τα γιορτάζουμε μαζί του.
0: Η σημειολογία. Η σημειολογία ποια είναι.
1: Γιατί καμιά φορά βγαίνουν οι ευχές.
0: Γιορτάζουμε με μάχες.
1: Ναι.
0: Να απίστευτο. Και γίνεται 80 ετών. Δηλαδή ουσιαστικά έχει φτάσει στην ηλικία για την οποία κατηγορούσε τον Biden.
1: Το είχαμε πει έτσι κι αλλιώς, ότι όταν ο Τραμπ θα είναι τελειώνοντας τη θητεία του, όσο ο Biden περίπου ξεκινώντας. Εντάξει, 3-4 χρόνια διαφορά έχουν, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να είναι ότι όλοι ευχόμαστε να είναι τα τελευταία, τα πρώτα τελευταία γενέθλια. Όχι γενικά στη ζωή του, προς Θεού. Στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι.
1: Μετά είναι... μπορεί να γεράζει να.
0: Χρόνια θητείας.
1: Ναι, ακριβώς. Να γιορτάζει ό,τι θέλει στο Μαρολάγκο εκεί, τέλος πάντων, στην έπαυλη αυτή που έχει.
0: Και λένε οι αναλυτές ότι αντί να. Όσο μεγαλώνει ο Τραμπ, να γίνεται λίγο πιο ήπιος, πιο σοφός, αντιθέτως γίνεται πιο σκληρός.
1: Ναι.
0: Και πιο αδυσόπιτος.
1: Καλά. Κακογερνάνε και άλλοι πολιτικοί και στη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να πας μέχρι την Αμερική.
0: Καλά, ναι.
1: Κακογερνάμε, λέγεται αυτό.
0: Πολύ καλά, το μήνυμα πέρασε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με ελαθρεπιβάτες. Δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω. Ταιριάζει γάντι εδώ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. 9 και 6 ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Ένα από τα σχετικά νέα τραγούδια των Pixlax, Μεθυσμένη καρδιά, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή. Πρωινό Δευτέρα, όχι Παρασκευή, στην Παρασκευή.
1: Μακάρι να ήταν Παρασκευή, μακάρι να ξαναφεύγαμε έτσι όπως ήρθαμε.
0: Όχι, όχι, το μυαλό μου μπερδέθηκε, επειδή την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο, οπότε έχουμε μέρες. Μέχρι τότε, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600, αν θέλουμε κι εμείς να διεκδικήσουμε 9.300 ευρώ. Τόσα δίνουμε αυτή την εβδομάδα.
1: Αυτά είναι.
0: Άρα λοιπόν, αν θέλετε, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένοντας μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση, τηλεφωνεί στο τυχερό μήνυμα και αν απαντήσετε στην κλήση εσείς θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και έτσι κερδίζετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστηρίξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό για να το μάθουμε. 9.300 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Και τώρα, Διονύση Σαββόπουλος, Ελένη Βιτάλη, σαν τον Καραγκιόζη, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 9 και 4 πάει η ώρα.

0: Διονύσης Αβόπουλος, Ελένη Βιτάλη, ζωντανή ηχογράφηση στο Κύτταρο. Μπορεί να ήσασταν και εσείς εκεί. Είναι σχετικά πρόσφατη, αν θυμάμαι καλά, εκεί γύρω στο 18. Έγινε 17, κάπου εκεί. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
1: Έχουμε πρωινό καφέ αυτή την ώρα.
0: Εσείς είστε από τους ανθρώπους που, αν δεν πιείτε καφέ το πρωί, δεν μπορείτε να λειτουργήσετε και είστε έτοιμοι να βρίζετε όποιος να ήταν μπροστά σας.
1: Όχι, μπορούμε να το κάνουμε και μετά τον καφέ αυτό.
0: Οκ, εντάξει.
1: Όχι, κοίταξε. Ναι. Εγώ νομίζω ότι. Τι να σου πω τώρα. Ο καφές είναι κάτι πολύ ιερό για τους ανθρώπους που πίνουν καφέ. Για αυτούς που δεν πίνουν πάλι καφέ, είναι μια ακατανόητη κατάσταση στα όρια της. Έτσι, λίγο ξέρεις, περί ιδιαιτερότητας για αυτούς. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνετε έτσι.
0: Είναι όμως και ένα εξαρτημένο ερέθισμα, όπως λένε και οι ψυχολόγοι. Δηλαδή, θεωρούμε ότι αν δεν πιούμε καφέ, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε το. Ενώ μπορεί και να ξυπνήσεις.
1: Είναι πιο ωραία με καφέ. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει το πρωί, δηλαδή γίνεται ένα τέρας και με το που πίνει τον καφέ γίνεται κάτι άλλο, όχι.
0: Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί τι λένε? Μπορούμε να στριμώξουμε κάποιες νέες συνήθειες πριν τον καφέ?
1: Πριν από τον καφέ. Πριν από το βουρβουρβουρ της καφετιέρας που μυρίζει όλο το σπίτι καφέ και είναι τέλειο.
0: Ποια είναι η πρώτη συνήθεια?
1: Να πιούμε ένα ποτήρι νερό.
0: Ναι, πρώτα νερό.
1: Πρώτα νερό.
0: Πριν τον καφέ.
1: Διότι... Έτσι κι αλλιώς πίνουμε νερό, γιατί είναι τα χάπια πια στο κομμωδίνο. Δηλαδή, όχι, από την χρειάζεται... ηλικία μας, έτσι κι αλλιώς πίνουμε πριν τον καφέ νερό.
0: Ένα ποτήρι νερό τουλάχιστον, εγώ μη σας πω δύο ποτήρια.
1: Αν παίρνεις πολλά χάπια, ένα ποτήρι νερό το πίνεις.
0: Διότι έτσι λέει, βοηθάμε τον οργανισμό μας να ενυδατωθεί και να ενεργοποιηθεί ο μεταβολισμός.
1: Α, μάλιστα.
0: Κάτι κάνει κι αυτό, γιατί. Βοηθάει να μην παχύνει συνέχεια.
1: Αυτό δεν έχω κάνει μέχρι τώρα και δεν έχει πάει καλά.
0: Λοιπόν. Βοηθάει επίσης, τι άλλο κάνει, να σταθεροποιηθούν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, άρα δεν πεινάς αμέσως πάρα πολύ και λειτουργεί το σώμα καλύτερα από τα πρώτα κιόλας λεπτά της ημέρας.
1: Δεν μου έχει τύχει ποτέ να μην πεινάω πίνοντας ένα ποτήρι νερό, αλλά ας πάμε στο επόμενο, γιατί εδώ δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Πριν τον καφέ, άλλη μια συνήθεια που μπορούμε να υιοθετήσουμε, αφήνουμε το φυσικό φως να μπει στο σπίτι.
1: Ναι, μην είστε αυτός σαν τους αρουραίους που κινείστε στο σπίτι με τα μαλλιά τζίβα και βρίσκετε τους διακόπτες και λέτε μέσα λεπτό που είναι ο καφές. Να μπει λίγο φως.
0: Αν έχει ξημερώσει, γιατί εμείς που ξυπνάμε νωρίς θυμόμαστε.
1: Και επίσης, αν κοιμάστε μόνοι σας σπίτι, γιατί αν κοιμούνται και άλλοι άνθρωποι και αρχίζετε να ανοίγετε, είστε σαν τις μαμάδες μας δεκαετία του 80 και του 90.
0: Όπως λένε, άντε πήγε 12 η ώρα και είναι ακόμα 8.
1: Ναι, και είναι ακόμα 8. Τι άλλο λέει?
0: Λίγη κίνηση.
1: Όταν λέμε κίνηση,
0: ένα περπάτημα στο σαλόνι. Κάτι. Δηλαδή να κάνεις λίγες δουλειές, ίσως για 2 λεπτά. Απλά πρέπει. Ναι. Το σώμα να πάρει μπρος. Αυτό λέει.
1: Ωραία.
0: Ή αν θέλεις, κάνεις και μερικές διατάσεις, λίγες βαθιές αναπνοές, ένα σύντομο περπάτημα. Ναι. Αυτό, ναι. Κοίταξε, αυτό κρατάει 2 λεπτά. Αν θες. Πριν τον καφέ.
1: Ναι, πριν τον καφέ. Αλλά τώρα όλα αυτά για να γίνουν.
0: Ναι, πρέπει να σε οργανώσει εγώ την προηγούμενη μέρα.
1: Τώρα ένα ρημαδοψυγείο έχουμε και έχει 5 πράγματα. Εγώ ακόμα δεν έχω ξεφορτώσει από χθες το βράδυ, από ξημερώματα που ήρθα, τις μάσκες, τα κοχύλια, τα μαγιό, τα κεράσια που μου δώσαν, γιατί μόνο η Κορινθία βγάζει ωραία κεράσια, δεν μπορώ να βρω στην Αθήνα. Ναι, ναι. Τα λεμόνια, το τι έχει μέσα τα μάξι μου, πια τι να φτιάξω πρωινό.
0: Και μια συμβουλή ακόμα, τελευταία. Να αποφεύγουμε το κινητό και τις οθόνες τα πρώτα λεπτά της ημέρας. Δηλαδή, πριν πιούμε καφέ, δεν πρέπει να βομβαρδίσουμε το μυαλό μας με αυτές τις πληροφορίες.
1: Όχι, όχι. Πρώτα θα δεις όλα τα βιντεάκια από τον 5ο τελικό του πρωταθλήματος και μετά θα.
0: Μάλιστα. Πάνε συμβουλές. Συνεχίζουμε. Άλκης από το ψάλτη και το διθέσιο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας και σήμερα η Μπαρίλα με το Basil Bar by Pesto Barilla. Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα, μας λέει η Μπαρίλα. Βόλτα και καλό φαγητό. Έτσι λοιπόν βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού. Δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese. Και σημειώνουμε ένα ακόμα ραντεβού. 19 με 20 Ιουνίου, δύο ραντεβού λοιπόν, ναι, 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία αυτή τη φορά. Για να δοκιμάσουμε τις λιχουδιές του Basil Bar by Pesto Barilla.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουν και το φυσικό αέριο Link Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, δεν είναι μόνο φυσικό αέριο, έτσι, είναι και ρεύμα. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως ακριβώς τα θέλετε, και θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33.
0: Και συνεχίζουμε με τίτλους ειδήσεων. Με τον Γιώργο Βράτσο, βεβαίως, και αμέσως μετά Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η Τάνια Τσανακλίδου ξεκίνησε την καριέρα της με τον Γιάννη Σπανό, ηχογραφώντας δύο εμβληματικούς δίσκους. Και στις 12 Ιουλίου ερμηνεύει ξανά για μας τα τραγούδια που της εμπιστεύτηκε. Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 9.300 ευρώ.
7: Και αν τα κερδίσεις...
8: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.300 ευρώ.
7: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
9: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Επιτεύχθηκε η συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Μεσσηνίας ο χθεσινός σεισμός

0: της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά.
10: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Και στην απόλυτη σιωπή ακόμα ακούω το σώμα σου και κάτω από του φεγγαριού το αράγιστο σελάγισμα και στα άγρια ουρλιαχτά μιας καταιγίδας εγώ αφουγκράζομαι το τρίξιμο της σάρκας. Όταν αγγίζω τους ήχους, Θανάσης Κωσταβάρας.
14: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
14: Πάντα έντεχνα.
15: Κάτι να γυαλίζει.
14: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας 15 Ιουνίου σήμερα, 9:35 έχει πάει η ώρα. Mm-hmm. Να σταθούμε για λίγο στα αποτελέσματα κάποιων πολύ ενδιαφέρουσων ερευνών. Mm-hmm. Που λένε ότι τα υπερεπεξεργασμένα προϊόντα, τα οποία τα άτιμα έχουν πάρα πολύ ωραία γεύση,
1: πολύ αλάτι και πολύ ζάχαρη.
0: Ναι, δεν είναι τυχαία φτιαγμένα έτσι, είναι φτιαγμένα να μας εθίζουν. Ναι. Και μάλιστα, για να είναι όλο και πιο εθιστικά, τι αποδεικνύουν οι νέες έρευνες, ότι χρησιμοποιούν διδάγματα από τις καπνοβιομηχανίες.
1: Ναι.
0: Για το πώς να σε κρατούν εθισμένο, ναι, στη γεύση τους.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να βλέπει τηλεόραση, σινεμά ή οτιδήποτε, γήπεδο, κάτι που έχεις και μια λίγο αγωνία και σ' αρέσει και χάνεσαι και ασυναίσθητα τσιμπάς, ναι, ένα πατατάκι, ένα
0: το
1: σνακ.
0: Ένα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που λένε λοιπόν οι ειδικοί είναι ότι πολλές εταιρείες που δημιουργούν υπερεπεξεργασμένα προϊόντα βάζουν πολλά χημικά μέσα ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Mm. Για να μας κρατούν εθισμένους.
1: Άρα τη συνταγή την παίρνουν από εκεί.
0: Ναι, είναι προφανώς πολύ μπλεγμένη σε αυτή την ιστορία.
1: Μάλιστα. Και κάπως έτσι ξεκινάς με το ένα και μετά, χωρίς να το έχεις καταλάβει, φτάνει το χεράκι μέσα στο σακουλάκι κάτω-κάτω που έχει μείνει μόνο το αλάτι και ψάχνεις το ένα που έχει
0: και
1: μείνει.
0: Και λες, άλλο.
1: Μα ποτέ. Και λες, δεν έχουμε άλλο σακουλάκι τέτοια. Δηλαδή, πραγματικά, όχι, δεν μπορείς να σταματήσεις το ένα, αλλά φτάνεις στο τέλος χωρίς να έχεις καταλάβει πότε πέρασε η ώρα.
0: Και δεν μπορείς να ηρεμήσεις αν δεν φας κι άλλο.
1: Κι άλλο, κι άλλο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Παπαζό και Ακύλα. Είναι το ατελιέ. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας 9:37 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα.
1: Κάνατε ένα μπάνιο, δεν έχουμε μπει στη θάλασσα. Κάναμε το πρώτο.
2: Όχι εγώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Η άλλη μισή.
1: Φυσικά.
0: Όμως πλέον είμαστε στα μέσα του Ιουνίου και αρχίζουν οι απολογισμοί για το πώς ξεκινά το ελληνικό καλοκαίρι στον τουρισμό μας.
1: Συγγνώμη, έχουμε κάποιες. Μάλλον ήταν κρύα η θάλασσα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε κάποιες πρώτες τιμές, τέλος πάντων, για τους ανθρώπους που επισκέφτονται την χώρα μας, για το πώς ξεκίνησε η σεζόν, που κάτι δείχνει και για τη συνέχεια, έτσι.
0: Έχουμε μία μικρή άνοδο,
1: ναι,
0: σε σύγκριση με πέρυσι, μέσα στο Μάιο. Ο Μάιος δείχνει, είναι ένα σημάδι. Δεν είναι Αύγουστος,
1: ναι, όντως
0: ούτε
1: δεν
0: Ιούλιος,
1: είναι,
0: αλλά είναι ένα σημάδι.
1: Απλώς επειδή έχει απλωθεί η περίοδος αρκετά, ναι, κάτι λέει και ο Μάιος. Τώρα, εμένα μου κάνει εντύπωση ένα στοιχείο από αυτό. Πρώτον, εντάξει, να πούμε ότι οι Γερμανοί και οι Βρετανοί στην πρώτη θέση καταγράφουν άνοδο φέτος το Μάιο σε σύγκριση με πέρυσι. Δηλαδή, εκεί που ήταν 980.000 είναι 1 εκατομμύριο οι Άγγλοι. 1 εκατομμύριο μέχρι τώρα, δηλαδή. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Και δεν δείχνουν να φοβούνται από τις εξελίξεις.
1: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν, όχι μόνο η Βρετανική Γερμανία, αλλά γενικά φαίνεται ότι η Ευρώπη, η Βόρεια Ευρώπη και η Κεντρική Ευρώπη, δεν μας έχει βάλει ακόμα στην απαγορευμένη ζώνη λόγω του πολέμου. Ένα άλλο που έχει ενδιαφέρον εδώ στο New Money του πρώτου θέματος που διαβάζουμε είναι ότι στην τρίτη θέση, δηλαδή εντάξει, πάντα ξέραμε ότι οι Άγγλοι και οι Γερμανοί είναι πολύ ψηλά, μας δίνουν ψωμί το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά στην τρίτη θέση είναι η Πολωνή πια. Η Πολωνή είναι η τρίτη ξένη αγορά εισερχόμενου τουρισμού, τουλάχιστον για αυτό το διάστημα που πέρασε, με πάνω από 240.000 ταξιδιώτες, ενώ στην περίπτωση της Γαλλίας καταγράφεται μικρότερη άνοδος. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έρχονται, είναι ότι παρουσιάσουν και άνοδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τη Γαλλία δεν την περίμενα τόσο χαμηλά, για παράδειγμα. Δηλαδή οι Πολωνοί είναι διπλάσιοι τουρίστες από ό,τι οι Γάλλοι που έρχονται στη χώρα μας.
0: Ίσως οι Γάλλοι, επειδή έχουν αγοράσει πλέον πάρα πολλά σπίτια,
1: μπορεί να
0: θεωρούν ότι δεν έχουν διακοπές ως τουρίστες. Ναι,
1: ναι, τέλος πάντων, όλη αυτή η καταγραφή έχει να κάνει με τα αεροδρόμια, οπότε είναι σημαντική. Κάτι δείχνει. Να πούμε και την πεντάδα, είπαμε Βρετανοί, Γερμανοί, Πολωνοί, Γάλλοι και Ολλανδοί.
0: Πάντως έτυχε να μιλήσω πριν από λίγες μέρες με ανθρώπους που είναι ιδιοκτήτες Airbnb στο κέντρο, εκεί στην Μητροπόλη, καρακέντρο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μου έλεγαν πως τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από άλλες χρονιές.
1: Ναι, εδώ τα αεροδρόμια δεν το λένε αυτό.
0: Ναι, ναι, απλά είναι μια άλλη...
1: Μπορεί δεν έχουν καλή βαθμολογία οι φίλοι σου.
0: Όχι, όχι. Έχουν μια χαρά. Απλά μου επισήμανε μια έτσι μικρή πτώση.
1: Εντάξει, τώρα αυτά.
0: Χρονιά με τη χρονιά.
1: Τα στοιχεία. Ναι, μπορεί. Επίσης, καταρχάς είναι πολύ περισσότερα πια τα Airbnb στο κέντρο. Οπότε και η πτώση
0: υπάρχει,
1: μπορεί να
0: οφείλεται στη
1: μεγάλη προσφορά. Αλλά αυτά τα στοιχεία που διαβάσαμε μόλις είναι από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.
0: Ναι, έτσι. Και μιλάμε για αφίξεις.
1: Για αφίξεις.
0: Το τι κάνουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
1: Που μένουν, γύρευε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Η Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9:47 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Τέλεκομ, που μας λέει το εξής. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκτόσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακαλύψε το.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Τα λέμε πάλι αύριο πρωί στις 7.
1: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
0: Και ακολουθεί εδώ στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Σας αφήνουμε με Νίκο Πορτοκάλογλου και Φατμέ και μια πολύ ωραία διασκευή. Εγώ διτουάκι πάνω, είδα τα μάτια σου κλαμμένα. Καλημέρα.

0: οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
7: Ταξίδι με πλοίο? Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Καλοκαίρι 2026.
10: Ουαμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
9: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
11: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
12: Bigger, better, spookier.
13: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα.
14: Μαρ...

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα...
3: Η ώρα είναι 10.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

όταν θα λέω πώς χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέρι που δεν έζησα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM.

δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω δουλειάζει και η σιρήνα αδειάζει. Και το αίμα

τρέχει τίποτα, αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού

0: νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Όσο κι αν σ' αγαπώ.
1: Σε μισώ.
0: Πιο πολύ σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
0: Σε μισώ.
1: Σ' αγαπώ.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί, όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής τα παίζουμε σε αυτόν τον διάστημα.

ανεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Και οι εξεγέρσεις μας είναι

0: Η ώρα είναι 3.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: woman, no cry.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ήταν ο Ζακ Στεφάνου.
2: Ήταν ο Γιάννης Βενιαμίν.
1: Είστε το κοινό. Ήταν ο Έμπνευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα επανειδήν.
3: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά όταν έπαιζα.

Άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάει αγκαλιά να του μιλάει. Το πιο μικρό, το πιο αυτό να φτύ.

ο τελειωμένος. Ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια τη σκουριά και η άλλη μοίρα.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

Δεν κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στούπα και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

0: αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: SMK Group.
9: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
8: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
9: λειτουργικότητας και αισθητικής.
8: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
9: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
8: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
9: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
8: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
9: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
8: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
9: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
8: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

106 FM.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

αυτές που σε έφεραν κατσίβελες στην πόλη. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω. Κι σαν αντρικιό ανάστημα ψηλώσαν το

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

σ' ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από εκείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος. Να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό. Να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες. Να έρθει ο...

να'ρθει και ο Disney, να'ρθει και ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει και ο Μπόγκαρτ, να'ρθει και ο Βάιλ και να'ρθει και ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει και ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό, να'ρθει ο Τζιγκέλη.

Έμπνευση 107 FM.

κατευθύνει στο στόμα. Όταν γυρίζει

και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μπούρια, τι τραβάνια σας τα μπούρια, τι τραβάνια σας τα μπούρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα μπούρια, τι τραβάνια.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιντένια. Πατηρημένες μετοχές.

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα. Πουλιά είναι οι έρωτες και δε και δέντρα οι καημοί. Που μιας αγάπης ονειδεύονται τη φλόγα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Έμπνευση 107 FM.

τόσο. 10 φορές το πέρασε ρετσίνη το δοξάρι. Ταιριάζεις το σαγό.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά πικρές συμβουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν σας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, σας αρέσουν. Να σας θυμίσω ένα από τα παλιά, κλασικά, όμορφα λαϊκά τραγούδια. Να θυμηθούμε μαζί και να τιμήσουμε τον Απόστολο Καλδάρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε

ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς.

πεθαίνει πάλι καριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί.

Έμπνευση 107 FM.

αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα ανοίξω.

κρυστάλλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη

Έμπνευση 107 FM.

Κάνω μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Ποιος είχαν στο Στόκολο με δάφτον εργαστή. Έλεγαν ότι κάποτε σ' απ' το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά ζωγραφισμένα.

και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή μου είχε αγαπήσει. Με άγρια αγάπη, ακράτητη, βαθιά και αληθινή. Κι αυτή πως τον απάντησε με κάποιον αυτή αράπη. Γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή.

Ρόζεν ό,τι δικό της είχε. Έμεινε όμως στις καρδιές τη θέση ζωγραφιά. Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια με βότανα το στήθος του να τρίβει θερμαστές. Του κάκου εγνωρίζει αυτός, καθώς το ξέρουν όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτές. Κάποια βραδιά ως περνούσανε από τον Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε, θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη

0: πλοίο στο σύμπερ. Θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα μικρή ανακοινευτή.
1: Έμπνευση 107 FM.

Η καταιγίδα και η αντάρα στο φιλί σου ξύπνησαν μέσα μου ωρέξεις τολμηρές. Μα ούτε σένα σε αφήνουν οι δικοί σου.

μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λεπτό.

0: Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο και όπως σας είπα πρωτήτερα που είχα μετακομίσει στο Λονδίνο, μάζευα τα πράγματά μου κάποια στιγμή πριν φύγω και μέσα στη βιβλιοθήκη βρήκα ένα χαρτάκι και το χαρτάκι είχε κάποιους στίχους. Μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα ότι αυτοί οι στίχοι ανήκαν στη μητέρα μου όταν τους είχε γράψει στην εφηβεία της. Και έβαλα μουσική στο κομμάτι αυτό και σας τα αφιερώνουμε, σας τα αφιερώνω κιόλας και στα παιδιά από τον Έμπνευση που ξέρω ότι το παίζετε το κομμάτι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λέγεται «Τι είναι αγάπη το κομμάτι».

τίποτα. Άλλοι μπορούν και λένε, όμως σε λίγο θα τους δεις να λιώνουν και να κλαίνουν.

0: αγάπη, νομίζουν μερικοί πως είναι ένα παιχνίδι. Όχι, δεν είναι τίποτα, αγάπη, νομίζουν μερικοί. Κάποιον θα άγγιξε στο πέρασμά της, αγάπη, νομίζουν.
1: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.

νύχτα, άλλη μια μέρα, άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια απλώνει στον αέρα.

έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ.

και στους δρόμους μετά. Μου μάθε τα ταξίδια να λυτεύω εν ψυχρό.